διαλάτε τι με κάτσε. Ένα μουσουά, οτσίνα. Όλια μήνυμα, όλια μήνυμα, ασάνα γεγόμο. Όλια μοτατσουά, όλια μα μία μονό. Να γεσου σε, όλια μου όλια. Όλια μου σου αδούβε για πριν πόμ, ο σου αδούβε για κασιδιέ.